0: Το μαλλέτο κόσμο με στα Νεύω μη στέχερο μωρά και ζούμε Η πρώτη βάρτη νόη σου φάλα Νεύω η σαφάλα
1: Σέκο!